0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Έχουμε πάρει σκητάλια από την αγαπητή Όλγα Παπαλεξάνδρου αλλά και τους άλλους φίλους συμπαραγωγούς εδώ του ραδιοφώνου. Σήμερα τελευταία Παρασκευή του Απρίλη, συμφωνία από νότες εδώ στο Radio Bird μέχρι τα μεσάνυχτα και σε επανάληψη την Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Ακούμε την εκδοχή του Απρίλη, τον Deep Purple, μέσα από τον ομώνυμο δίσκο του 1969. Μια εποχή που τα rock συγκροτήματα και περισσότερο τα progressive είχαν τις επιρροές τους από την κλασική μουσική. Ο John Lord μάλιστα, και γενικώς οι πληκτράδες όπως λέμε, είχαν τεράστια επιρροή από μεγάλους πιανίστες και κυρίως τον Bach. Τον Johann Sebastian Bach, έτσι πάει το μυαλό σας κάπου αλλού. Ακούμε λοιπόν την προσέγγιση, μεγαλούτσικο κομμάτι, αλλά δείτε πως το έχουν πάει οι Deep Purple. Ακούμε την προσέγγιση λοιπόν του Απρίλη, April, τελευταία εκπομπή του Απρίλη σήμερα. Μετά άλλαξαν λίγο το στυλ τους οι Deep Purple, έγιναν λίγο πιο hard. Όχι ότι εδώ δεν ήταν, αλλά βλέπετε πολλά στοιχεία κλασικής μουσικής. Λοιπόν, πολλά έχω πει, απολαύστε το κομμάτι.

Εκπληκτικό νομίζω το April μέσα από αυτόν τον δίσκο των Deep Purple. Τρίτος δίσκος ήταν αυτός το 1969. Είμαι ο Λάμπης Βασιλάτος, θα το πάμε για δύο ώρες μαζί. Είτε ακούτε τώρα το βράδυ, είτε σε επανάληψη την Κυριακή το μεσημέρι, είτε μην τον ξεχνιόμαστε, οι εκπομπές αναβαίνουν και στο Mixcloud, έτσι. Οπότε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή δεν χρειάζεται να είστε γραμμένοι στο Mixcloud. Βέβαια, αν γραφτείτε και βάλετε και τα στοιχεία σας, θα σας έρχονται και ειδοποιήσεις σε όποια εκπομπή ανεβαίνει μέσα από το Radio Bird. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες. Θα παίξουμε διάφορα και σήμερα, κυρίως από τις παλιές δεκαετίες που μας αρέσουν. Συνεχίζουμε με ένα συγκρότημα, νομίζω από Σικάγο είναι, ναι. Ξέρετε με τον Τζούλια πάρα πολύ, Pavlov's Dog. Early Morning On.

Αυτό είναι από τον δεύτερο δίσκο, τον, όχι το Pumped Manual, που είχε το σκυλί απ' έξω. Είναι ο δίσκος At the Sound of the Bell και ακούσαμε το Early Morning On από τους Pavlov's Dog. Συνεχίζουμε. Humble Pie. I'm ready. Πιστεύω και εσείς να είστε έτοιμοι να τα λέμε και στο chat του RadioBird κάτω δεξιά, www.radiobird.gr, και βέβαια στο Instagram και στο Facebook, στον προσωπικό λογαριασμό Λάμπης Βασιλάτος με λατινικά. Εδώ έχουμε Steve Marriott και Peter Frampton, έτσι για να σας πω έτσι λίγο τους γνωστούς.

Υπέροχος αυτός ο μόνιμος δίσκος των Humble Pie, βέβαια και άλλοι δίσκοι τους είναι πάρα πολύ ωραίοι. Και όσους δεν κατάλαβαν, είμαι έτοιμος για σένα, αν είσαι και εσύ έτοιμη για μένα. Αυτά τα ωραία. Λοιπόν, με αρκετό rock, hard rock, rock blues σήμερα και πάμε σε ένα άλλο ωραίο συγκρότημα από εκείνες τις εποχές. Savoy Brown. Μέσα από τον δίσκο Blue Matter, ο οποίος είναι blues, καραμπλούς δηλαδή. She's got a ring in his nose and a ring on her hand. Hmm.

0: you sometime. That's the way it goes.
1: Αγαπημένο αγγλικό συγκρότημα των 70s, δεν ήταν η μόνη λευκή, ούτως ή άλλως λευκή και από την μεριά του Ατλαντικού, την άλλη μεριά των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή και από την Αγγλία και γενικότερα Ευρώπης, έπιασαν, κυρίως Αγγλία βέβαια, έπιασαν λοιπόν τους μαύρους, επηρεάστηκαν από τον blues, το ηλέτρησαν, το πήγαν παραπέρα. Και ακούσαμε αυτά τα μεγάλα rock συγκροτήματα που ακούμε και τώρα, δηλαδή αξέχαστα κομμάτια. Ούτως ή άλλως η τέχνες, δεν είναι, η τέχνη δεν είναι παρθενογένεση, δηλαδή υπάρχει ένα παρελθόν, υπάρχουν κάποια ρεύματα και υπάρχουν επιρροές και πάνω εκεί πέρα συνεχίζει ο επόμενος και πάει λέγοντας.
2: Well, I feel so lonesome.
1: Άλλο ένα συγκρότημα από την Αγγλία με πολύ αμερικανικό ήχο, η Foghat. Πάμε να ακούσουμε το Terraplane Blues.

Terra Plane Blues από τους Folk Hat. Και να συνεχίσουμε. Με τι θα συνεχίσουμε? Εδώ. Από τον πρώτο δίσκο των Led Zeppelin, 1968. Αυτό που σας έλεγα και πριν, I Can't Quit You Baby, το κομμάτι είναι του Willie Dixon.

πήγε στο επόμενο, γιατί έτσι πάει ο δίσκος, το άλμπουμ. Λοιπόν, ένα κομμάτι, εκπληκτικό κομμάτι του Willie Dixon, το I Can't Quit You Baby. Και βλέπετε πως το άλλαξαν οι Led Zeppelin, τι χρειά έδωσαν, τι rock έτσι ύφανση έκαναν. Τι λέω σήμερα. Jeff Beck Group, αγαπημένος ο Jeff Beck. I can't give back the love I feel for you. Δεν σας το ξαναλέω.

0: Σας πάμε και σε κάτι έτσι μικρά ορχιστρικά κομμάτια για να απολαύσετε βεβαίως και την καταπληκτική κιθάρα και δεξιοτεχνία του Jeff Beck. Για να συνεχίσουμε με κάτι άλλο, άλλο ένα αγγλικό συγκρότημα αγαπημένο από τα 70's που και αυτό ασχολήθηκε με blues. Stan Webb και η παρέα του, Chicken Shack και το κομμάτι Poor Boy. Μια και μας κατέντησαν φτωχά παιδιά αλλά με μεγάλη καρδιά.
1: They call me poor boy.

Τώρα τελείωσε. Δεν πρέπει να βιάζομαι να μιλάω. Ήταν το Poor Boy από τους Chicken Sack. Και πάμε πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν φεύγουμε και πολύ από την εποχή. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι του Willie Dixon. Πολλοί το έχετε ακούσει από πολλούς και διάφορους μπλουζίστες. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε ακούσει από τους Steppenwolf. Να πω τον τίτλο, θα το καταλάβετε.

απογείωση από τους Steppenwolf σε ένα κομμάτι blues του Willie Dixon, blues, καθαρό είμαι blues. Παραμένουμε εκεί, πάμε 1964 όμως, ζωντανές ηχογραφήσεις, όχι και οι καλύτερες, στο φημισμένο Marquee στο Λονδίνο, όταν εδώ έχουμε τους Yardbirds. Από εδώ ξεκίνησε ο Eric Clapton. Ήταν, δεν ήταν 19 χρόνων εδώ. Στα φωνητικά εδώ βέβαια είναι ο Keith Relf μαζί με την φυσαρμόνικα. I'm a man. Εδώ τώρα πάμε εδώ.

track από τους Yardbirds 1964. Ακούσαμε το κομμάτι I'm a Man. Και κάπου εκεί, περίπου ίδιες περιοχές, ίδιες εποχές, όλα αυτά τα μεγάλα αγγλικά συγκροτήματα, τα Rolling Stones, Animals, Yardbirds, Beatles. Dimples, ένα κομμάτι του Julie Hooker από Animals.

και από τους Animals και το Dimples πάμε σε έναν δίσκο που έχει πολύ blues μέσα. Δεν φαίνεται ίσως αυτό το κομμάτι, γιατί έχουμε διαλέξει να σας να ακούσουμε τις περιπέτειες ενός νεαρού οργανίστα. 10 Years After, από τον ομώνυμο δίσκο του 1967, πραγματικά είναι πολύ blues.

ήταν οι περιπέτειες ενός νεαρού οργανίστα, 10 years after, άλλο ένα αρχιστρικό έτσι κομμάτι για να χαλαρώσουμε και να συνεχίσουμε. Ένα συγκρότημα που έχει παίξει πάρα πολύ blues, κάνει hit. Well now, that's all right, pretty baby. Get child out of right. Το κομμάτι είναι του Arthur Big Boy Crudup. Well now, right, ένας από τους πολλούς μπλουζίστες παλιούς. That's all right, mama. Από το Future Blues των Cannon Heat.

0: ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Στο Radio Bird ακούτε Συμφωνία από Νότες με το Λάμπη Βασιλάτο κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη την Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι για τους μεσημεριανούς τύπους. Ένα κομμάτι πασίγνωστο, το έκανε μάλλον πασίγνωστο στο ευρύ κοινό η Janis Joplin και το συγκρότημά της. Το κομμάτι είναι της Big Mama Thornton, Ball and Chain. Ζωντανές ηχογραφήσεις 1970 με το δεύτερο γκρουπ της, τους Full Tilt Boogie Band.

sitting down by my window, oh, looking at the rain.

Υπέροχη Giannis, Ball and Chain, η μπάλα και η αλυσίδα. Ουσιαστικά ήταν ο τρόπος για να μην το σκάσουν οι φυλακισμένοι από τις, από τις φυλακές και κυρίως από τις υπαίθριες δραστηριότητες. Δεν ξέρω αν θυμάστε τα παλιά κινούμενα σχέδια με το... ποια ήταν εκεί τα αδέλφια οι φυλακισμένοι, τέλος πάντων οι Ντάλτονς και όλοι οι άλλοι που είχαν... είχε επινοηθεί λοιπόν τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες αλυσίδα με μια βαριά σιδερένια μπάλα ώστε να μην μπορείς να τρέξεις και να αποδράσεις. Έτσι αυτά τα ολίγα. Αυτοί και αν έχουν παίξει blues, μετά το άλλαξαν. Αγαπημένα όμως τα πρώτα χρόνια των Fleetwood Mac με Peter Green. Dr. Brown. Για κάποια φίλη που είναι ντόκτορ.

Ακούσαμε τους Fleetwood Mac από τα πρώτα χρόνια που έπαιξαν πολύ blues, με Peter Green βεβαίως. Το κομμάτι ήταν το Dr. Brown. Και ο Eric Clapton βεβαίως έχει παίξει πολύ blues. Πολλές συνεργασίες, πολλά συγκροτήματα. Εδώ είναι με τους Derek and the Dominos live στο Fillmore 1970. Επειδή μας αρέσει το κρασί και κυρίως το κόκκινο, bottle of red wine, για τη φίλη την Ιωάννα.

Στην καλή παρέα ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί είναι μια χαρά. Bottle of red wine. Ζωντανές ηχογραφήσεις, ο Eric Clapton εδώ με το συγκρότημά του Derek and the Dominos. Πάμε πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι βγήκε, παιδιά, πάμε μία από εδώ, μία από εκεί. Just Got Paid από τους ZZ Top.

και από τους ZZ Top στο συγκρότημα που φτιάχτηκε μετά τους Free, τους Bad Company.

Ήταν το Moving On από τους Bad Company από τα μέσα της δεκαετίας του 70, τον πρώτο και πάρα πολύ ωραίο δίσκο, όπως και άλλους δηλαδή που έφτιαξαν. Και πάμε σε έναν δίσκο του 2016 που έχουν βγάλει οι Rolling Stones, από τους δεκάδες πολλούς και καλούς δίσκους, που είναι καθαρά blues. Ο τίτλος του δίσκου, Blue and Lonesome. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι All of Your Love.

Ακούστε ραδιόφωνο. Δεν περιορίζει νου, σκέψη και φαντασία. Συμφωνία από νότες με το Λάμπη Βασιλάτο στο Radio Bird. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη τις Κυριακές 11 με 1 το μεσημέρι.

Έχουμε πάρει την τελική ευθεία. Έχουμε περάσει στους Pink Floyd και το The Wall. Pink Floyd, οι οποίοι τεράστια επιρροή από τους μπλουζίστες, από τον blues. Καταρχήν η ονομασία τους Pink Floyd είναι τα αρχικά δύο μεγάλων παλιών μπλουζιστών του Pink, του Pink Anderson και του Floyd Council. Ακούμε το In The Flesh μέσα από αυτόν τον καταπληκτικό δίσκο, θέαμα, θεματικό, τι να πω, The Wall.

Για να σας ηρεμούμε έτσι λιγάκι μετά τους Pink Floyd και το In The Flesh, σε ένα από τους τελευταίους δίσκους δεκαετίας 90 και τους καλύτερους, από τους καλύτερους τελευταίους που έβγαλαν οι Dire Straits. Μετά ακολούθησε σε όλο καριέρα ο Mark Knopfler, εντάξει, όχι κάτι το ιδιαίτερο, κάτε με. Και αυτή η πολλή επιρροή από country, από blues και όλα αυτά, Fade to Black, από τον On Every Street.

Τι να πρωτοποιήσει για αυτό το κομμάτι, αυτό το συγκρότημα, Bloods and Tears. Ένα συγκρότημα που πρωτοποριακό κατάφερε να συνδυάσει το rock με jazz στοιχεία και με όλα αυτά. Πάμε στον πρώτο τελευταίο κομμάτι, στον Buzz Scaggs. Ας δίσκος εδώ που συμμετέχει και ο Duane Allman. Ο μόνιμος δίσκος, άλλο ένα κομμάτι από τα παλιά, Finding Her. Buzz Scaggs.

Boss Cags και Finding Her. Κάπου εκεί αρχές δεκαετίας του 70. Και πάμε στο τελευταίο κομμάτι, φίλοι και φίλες. Μέσα από ένα δίσκο με πολλά κομμάτια που έχουν βρει αριστερά-δεξιά ηχογραφή, τέλος πάντων, του Γκάρι Μουρ, αφού βγήκε πριν από 2-3 χρόνια αυτός ο δίσκος 4, όταν μας έχει αφήσει ο Γκάρι εδώ και αρκετά χρόνια. Ο Γκάρι, κι αν το έχει γυρίσει, το έχει γυρίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο rock blues. Μέσα από το δίσκο How Blue Can You Get τελειώνουμε τη σημερινή εκπομπή με το κομμάτι Living With The Blues. Άλλη μια Παρασκευή και Κυριακή εδώ μαζί σας, ο Λάβης Βασιλάτος, συμφωνεί από νότι σε εκπομπή, πάντα από το φιλόξενο Radio Bird. Να είστε καλά, ό,τι και να κάνετε, ακούτε πολύ μουσική, διαβάστε βιβλία, βγείτε έξω, επικοινωνήστε, ο καιρός είναι υπέροχος. Ακούστε ραδιόφωνο και μουσική. Γεια σας, μέχρι την επόμενη φορά.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.
2: Έλα τώρα.
1: Ναι, αλήθεια σου λέω, σου μιλάω σοβαρά.
2: Καλά, και πώς γίνεται, από μόνο του?
1: Σαν από μόνο του. Αυτό είναι το έργο του τραγουδιού και αυτός είναι ο προορισμός του.
3: Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του Radio Bird, που κελαϊδάει σε όλον τον κόσμο, καλησπέρα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, σήμερα πάλι μαζί για μια ώρα ως τα μεσάνυχτα. Είμαι η Έλλη, είναι η εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Η ζωή είναι γεμάτη ιστορίες. Ιστορίες που εμείς δημιουργούμε με τα λόγια μας. Και τις περιμένουμε στο πλήρωμα του χρόνου να εκπληρωθούν, να έρθουν στην πραγματικότητά μας. Η καρδιά που περιμένει γνωρίζει με γλυκιά βεβαιότητα εκείνο που έρχεται, αφού εκείνη το έχει προσκαλέσει.

Ο δρόμος ανοίγει. Εδώ είναι το ταξίδι. Ανάμεσα στα βλέμματα, ανάμεσα στα αγγίγματα, στον παράδεισο που δημιούργησες για μένα, για να κατοικήσουμε μαζί, να γιορτάσουμε τη ζωή.

Η καρδιά φτερουγίζει, αναγνωρίζει. Αυτή είναι η αγάπη, η ευγενική πολύχρωμη άνοιξη, η πολύτιμη τρυφερή στιγμή.

Ο αγαπημένος είναι εδώ. Η σύνδεση εμβαθύνει. Η αγάπη γίνεται αγκαλιά. Μας τη λύγει μαζί. Είμαστε εκεί που ανήκουμε. Είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε ο εαυτός μας.

Έλα μαζί μου, εδώ που είμαστε, ο ένας μέσα στον άλλον. Αυτό είναι το πιο μακρύ ταξίδι. Έλα να σου γράψω ένα τραγούδι, να το πάρει το σύννεφο, να το τραγουδήσει η βροχή.

αγαπημένη ύπαρξη, μου χαρίζεις τους ουρανούς, μ' αγγίζεις και με παίρνεις σε έναν άλλον κόσμο, έναν κόσμο ευανθό, ευωδιαστό.

Τώρα γνωρίζω ότι είσαι εσύ για μένα. Εσύ είσαι το κορίτσι μου. Ήμασταν παιδιά τότε. Δεν το ήξερα. Τώρα αγάπη μου, το ξέρω καλά. Εγώ είμαι για σένα.

Αυτή τη φορά θα βαδίσουμε σωστά μαζί, με ειλικρίνεια, με ευρυχωρία. Τώρα γνωρίζω με βεβαιότητα ότι εσύ είσαι το τετράφυλλο τριφύλι μου.

Φίλοι, φίλες, είμαι η Έγλη. Είναι η εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Ο τίτλος της εκπομπής είναι επίσης, όπως σας έχω πάλι πει σε προηγούμενη εκπομπή, και τίτλος μιας σειράς βιβλίων που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις «Ευχριστός». Επίσης, είναι και ο τίτλος μιας ομιλίας που παρουσιάζω διαδικτυακά με ελεύθερη συμμετοχή την άλλη Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ, 3 ώρες πριν από την εκπομπή μας. Επικοινωνήστε μαζί μου για να σας στείλω τον σύνδεσμο. Η συμμετοχή σας θα είναι μεγάλη χαρά για μένα. Εσύ είσαι η αναπνοή μου. Για σένα μπορώ να σκαρφαλώσω όρη, να κολυμπήσω

Σε καλώ διότι σε αναγνωρίζω. Με ακούς, με κοιτάζεις, με βλέπεις. Με αναγνωρίζεις κι εσύ. Κι ας είσαι ακόμα στα όνειρά μου.

Τα όνειρά μας είναι φρέσκα, αλλά γνωρίζουμε ότι θα μας οδηγήσουν, όπως το άστρο στον ουρανό, εκεί που η αγάπη μας ευδοκιμεί αληθινά και ελεύθερα.

Εκεί θα μάθουμε τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, που τόσο βαθιά, πλατιά και απόλυτα το έχουμε νοσταλγήσει.

που κρυφά τις καρδιές οδηγεί. Κι όποιος το νιώσε το νοσταλγεί, τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Γέλιο δάκρυλια κάδα βροχή της ζωής μας και τέλος και αρχή. Ποτέ

Η αγάπη μας τα δίνει όλα, όσα έχουμε επιθυμήσει και όσα δεν έχουμε τολμήσει να επιθυμήσουμε. Η αγάπη δίνει νόημα και σκοπό στη ζωή του ελεύθερου ανθρώπου.

Έτσι αγκαλιά διαβάζουμε τώρα το βιβλίο της αγάπης μας. Το βιβλίο που δημιούργησε η αγάπη μας. Γεμάτο τραγούδια ερωτικά και ζωγραφιστές καρδούλες.

Τώρα είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίσουμε ότι εξ αρχής αυτήν την αγάπη περιμέναμε. Αυτόν τον έρωτα προσδοκούσαμε. Ναι, από την αρχή, εσένα. Διότι μόνο εσύ με χωράς ολόκληρη

Κι εγώ είμαι το τυχερό σου αστέρι. Μαζί κολυμπάμε στους ουρανούς της ψυχής και γιορτάζουμε τη θεμέλια χαρά της ύπαρξης.

Φίλοι και φίλες, συνεχίστε να ακούτε διαλεκτή μουσική από το Radio Bird που κελαϊδάει σε όλον τον κόσμο. Θυμηθείτε να ακούσετε αυτή την εκπομπή σε επανάληψη την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Θα είμαστε πάλι μαζί την άλλη Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα. Μέχρι τότε, φοράμε τα φρέσκα δροσερά μας λόγια, διότι το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειος.
2: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη

Καλησπέρα φιλαράκια, Τετάρτη σήμερα 16 του Σεπτεμβρίου, φθινοπορεινό το βράδυ και μείνετε μαζί μου μέχρι τις 10. Έχω διαλέξει τραγούδια που πιστεύω θα σας αρέσουν. Θα είναι κρεμασμένος από το Βραχάτι εδώ στο Ραδιοπούλι. Καλή μας ακρόαση.

Ξεκίνησα με το περίφημο Crazy του Knals Barkley και του Silo Green. Συνεχίζω με την Yola και το Starlight. Η Yola, μια Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό. Το κομμάτι βγήκε το 21 και κάπου θυμίζει και το Crazy. Άκουσε.

Να θυμίσω καθόλου ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχει το live chat κάτω δεξιά στη σελίδα του σταθμού. Απαντάμε σε όλους, έτσι. Καινούριο κομμάτι για τη συνέχεια από του Stringer Finger, τη βέλγικη rock μπάντα, κυκλοφόρησε τον Ιούνιο και λέγεται Through the Beam.

Στέλνω τις πρώτες καλησπέρες μου στα παιδιά που δήλωσαν παρουσία στο chat και συνεχίζω με Teddy Swims και Lose Control, το πρώτο νούμερο 1 του Teddy Swims στο Top 100 του Billboard. Το 2024 έγινε αυτό και αμέσως μετά Rag & Bone Man που ακούσαμε και τη Δευτέρα εδώ στο Human.

0: ζουμί.
1: Φθινοπόρηση λοιπόν, και αυτή η ατάκα ζακέτα να πάρεις θα αρχίσει σιγά σιγά να ακούγεται, αν και προσδοκώ ότι το καλοκαίρι δεν μας έχει αποχαιρετήσει οριστικά. Αγιάννα Λίγια για τη συνέχεια από το 2024, και από τον ίδιο χρόνο είναι και το Beautiful Things με τον Benson Boone.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ρε, και για τη συνέχεια, από την Κέι Σίρα, μια τραγουδίστρια που έχει ρίζες από τη Τζαμάικα, γεννήθηκε στο Κίνγκστον αλλά μεγάλωσε στο Μπρούκλιν. Το κομμάτι είναι καινούργιο, βγήκε τέλη Μαΐου του 26, υπάρχει στο EP She's Life.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που είναι πασίγνωστο από την εποχή της δίσκο. Το είχαμε το πει η Μπάκαρα. Είναι το Yes Sir, I Can Boogie. Εδώ σε μια διασκευή που γίνεται τελείως διαφορετικό από την Brook Comp από το Ενδιβούργο.

σκηνή Σαμπούνι και Δισκάκη. Ακούτε Θανάση Κρεμασμένο ή Χάγκμαν για τους φίλους του στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από το Βραχάτι. Και για τη συνέχεια δύο τραγούδια που συνδέονται με το Ρόμπι Ουίλιαμς. Το πρώτο είναι το περίφημο Angel και το επόμενο το She's the One, το οποίο δεν το έχει πει αυτός πρώτος, αλλά η World Party. Θα το ακούσουμε στην πρώτη εκτέλεση.

καινούργια κυκλοφορία σας έχω για σήμερα. Θα ακούσουμε την Neil and the Willow. Το κομμάτι λέγεται Sweet Apricity. Βγήκε στα μέσα του Ιουλίου και μιλάει για τη ζεστασιά του ήλιου τον χειμώνα. Κάτσε να κρυώσει πρώτα και μετά θα τον έχουμε ανάγκη τον ήλιο που το χορτάσαμε φέτος. Και αμέσως μετά έχουμε κάτι κλασικό, το Ray Amos από το Beekeeper του 2005 στο Parasol.

Άλλο ένα σετάκι τραγουδιών που σχετίζονται μεταξύ τους έρχονται τώρα. Θα ακούσουμε το The Chain των Fleetwood Mac σε μια διασκευή από τον παραγωγό Kerala Dust και τη Βρετανίδα τραγουδίστρια Brooke Bentham. Και μετά θα ακούσουμε τους Fleetwood Mac που είχαν πρώτο πει το κομμάτι σε ένα τραγούδι από το Rumours επίσης εκείνη τη δισκάρα το 1977.

Η ώρα περνά γρήγορα και ερχόμαστε προς το τέλος της εκπομπής. Θα κλείσουμε με Τζακ Σαβορέτη, ο οποίος αυτές τις μέρες εμφανίζεται ή εμφανίστηκε στην Αθήνα, δεν είμαι και πολύ σίγουρος, και με Bruce Springsteen. Ευχαριστώ για την παρέα, θα τα πούμε αύριο το βράδυ. Γεια χαρά!

κοτρόπια, φοράνε καλοκαιρινό ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλιο. Μουσική επιμέλεια, Δημήτρης Θεοδόλου.

Τα ηχοτρόπια φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι. Μουσική επιμέλεια

0: Τι τρέχει! Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος!
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας, τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά ξανά μαζί. Ξεκίνημα με ενδελέχεια και δεν είμαι αυτός που θες. Εγώ ελπίζω να είμαι αυτός που θέλετε και γι' αυτό να μπήκατε στο ραδιοπούλι. Όπως και να έχει, καλή ακρόαση.

0: αυτός που θες.
1: Δεν είμαι αυτός που θες, ενδελέχεια Τζορτζία Κεφαλά.
2: Πουλιά, στην κόκκινη μιλιά.
1: Τραγουδάει με τον πατέρα της,
2: τον
1: μαρμαρωμένο βασιλιά.
2: Μα εκεί εμείνανε και όνειρο γίνανε και δακρυσμένα χρόνια.

Τζόρτζια Κεφαλά, Ηλίας Κεφαλάς, ο πατέρας της, μαζί στο Μαρμαρωμένο Βασιλιά, Γιάννης Αγγελάκας, Νίκος Βελιώτης, 10 Miles High, αυτή είναι η συνέχεια, Α25 Βράχος είναι και κιλά, πάντα μέσα από το ραδιοπούλι, κάθε Τρίτη, Τετάρτη, 7-8, κάθε Σαββατοκύριακο 5, www.radiober.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Εάν έχετε μπει μέσα από το site μας, κάτω δεξιά υπάρχει μπανεράκι για σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις κλπ. Συναφή, επαγγέλματα, αν θέλετε κάποιο τραγούδι να ακούσετε. Εάν έχετε μπει μέσα από πλατφόρμα, μπορείτε πάντα να στέλνετε ένα μήνυμα στο Facebook του Α25, βέβαια.

Ήταν ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Νίκος Ευελιώτης, 10 miles, συγγνώμη. Τι έχουμε μοντάζ. Και τι κόσμος είναι αυτός.

Ήταν η Μοντάζ και τι κόσμος είναι αυτός. Είναι η Μαζόχα και... Είναι ο Μαζόχα μάλλον. Και Φρικές.

0: πάτανε συνήθεια. 20 τόσα χρόνια δεν φώναξα πατέρα κι η λέξη ετούτη έμεινε παρθένα. Τώρα στο πίσω κάθισμα κάθεται ο Κωνσταντίνος και λέει πατέρα πια εμένα.
1: Δημήτρης Μετζέλος, άρε πατέρα. Ντόρφ Τουίγκη και Λέξ, νυχτερίδες.

0: με στα μαύρα ούτε. Λένε πως στη χώρα μου εκτιμάνε τη ζωή και επιλέγει ο καθένας μας το πώς θα σκοτωθεί, περιμένοντας το πει τη σύνταξή του να μπει σε ένα γρήγορο αμάξι πάνω σε άσφαλτο υγρή. Καλά τα γυράτια, ωραία και τα αυτοκίνητα, μα πιο πολλοί μου φίλοι λένε
1: δεν μας κάνει τίποτα.
0: Ξέρουνε καλά στην εμπειρία αυτή, δεν είναι θέμα πως πεθαίνει κάποιος άλλα πως ζει. Οι άνθρωποι γερνάν, φεύγουνε με τα χρόνια, μένουν εκεί τις φωτογραφίες, πασχημένουν σαλόνια. Τα ανοιχτόδια πλάσματα μου ζουνε αιώνια, νευρικά τιμόνια, λερωμένα πνευμόνια.

Ντοφτούγκι και Λεξ Νυχτερίδες. MI55, τι λέξη, συμμετέχει ο Ταφλάθος. Αυτή είναι η συνέχεια. Είστε πάντα στο ραδιοπούλι, είναι πάντα ο Α 905 και η κουμπή Βράχος είναι και κιλά.

0: ευθυνότητα. Χωρίς να το γνωρίζω, πιέζω μια ουλή.
1: Λέξεις ήταν η Έμα, η 55T με τον Νταφ Λάθος. Αυτός είναι ο Νοβέλ 729 και είναι μόνο η αρχή.

Ήταν ο Νοβέλ 729, είναι μόνο η αρχή, είναι η Social Waste, τα παιδιά με τα φαρδιά παντελόνια.

Ήταν τα γυμνά καλώδια το εδώ Πολυτεχνείο. Είναι το πορεία εντός από τον Γιώργο Ρερέ, τον στιχουργό και από τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος Homo Sapiens.

Ήταν Αλφα 205 η εκπομπή Βραχοσύνη Κιλά που έφτασε στο τέλος της. Έχει λίγη παραπάνω. Μέχρι την επόμενη φορά, τα γνωστά. Να παίρνετε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους. Και να μην ξεχνάτε, ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα, ψυχραιμία.

Σε αυτό το σημείο θέλουμε να σκάλουμε τις Skype για την προσφορά του στο κλιμάκιο τραγούδι. Τα κορίτσια που τίζουν τα κομμάτια του προσφυγικά υπομηνύματα. Ακόμη είναι σημαντικό να μας φαντάζεστε με φόντε να κοκκινούμε αυρά αστέρι.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Όπως είπα και χτες, το καλοκαίρι καλά κρατεί. Κι εγώ σιγά σιγά επιστρέφω εκεί που οι μουσικές συναντιούνται, οι ιστορίες συνεχίζονται και το ένα φαίνει τ' άλλο. Ο Radio Bird, ο σταθμός που πετά και γελαϊδά σε όλο τον κόσμο, άνοιξε ξανά τα φτερά του και μαζί του επιστρέφω με την εκπομπή «Το ένα φαίνει τ' άλλο». Με καινούρια διάθεση, γνώριμες αγαπημένες μουσικές και φυσικά εκείνες τις μικρές ιστορίες που κρύβονται πίσω από κάθε τραγούδι. Γιατί το καλοκαίρι μπορεί να μην τέλειωσε ακόμη, αλλά η μουσική δεν σταματά ποτέ. Για σήμερα έχω West Coast στα βρετανικά blues, δυτική ακτή στα βρετανικά blues. Έξι ώρα το απόγευμα και το Radio Bird εδώ μαζί σας με το ένα φαίνει τ' άλλο. Στο μικρόφωνο ο Ανέσης Χατζιαντωνίου, έτοιμος για μια ώρα γεμάτη ηλεκτρικό blues, progressive και vintage rock. Θα είμαστε μαζί καθημερινά εκτός από τις Τετάρτες 6 με 7 το απόγευμα. Μπείτε και στο www.radiobird.gr, εκεί που υπάρχει κάτω δεξιά chat σε πραγματικό χρόνο. Ξεκινάμε από τα 1970 με folk rock αέρα. Οι Birds από το διπλό δίσκο Untitled του 1970 και το μελαγχολικό Just a Season.

Ήταν οι Birds και το Just a Season από τα 1970. Το ένα φέρνει τ' άλλο και μένουμε στην Καλιφόρνια, αλλά πάμε στα 1973. Πριν γίνουν λοιπόν superstars ο Lindsey Buckingham και η Stevie Nicks, κυκλοφορούν το μοναδικό τους άλμπουμ ως Buckingham Nicks. Θα ακούσουμε μέσα από αυτό το άλμπουμ το κομμάτι Lola My Love.

Πριν ακόμη μπουν στους Fleetwood Mac και πριν ο Lindsey Buckingham και η Stevie Nicks γίνουν δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της rock, υπήρξαν απλώς οι Buckingham Nicks. Έτσι το 1973 κυκλοφορούν το μοναδικό τους κοινό άλμπουμ, που μέσα από αυτό ακούσαμε το Lola My Love. Η Lola έφυγε και άφησε πίσω της όμως ένα riff. Και αυτό το riff θα ξαναεμφανιστεί μερικά χρόνια αργότερα μέσα στο The Chain των Fleetwood Mac. Μικρές μουσικές λεπτομέρειες που ταξιδεύουν από τραγούδι σε τραγούδι, από εποχή σε εποχή. Και κάπως έτσι το Radio Bird με την εκπομπή Το ένα φαίνει το άλλο αποδεικνύει για ακόμη μια φορά πως το ένα φαίνει το άλλο. Πάμε να ακούσουμε τους Fleetwood Mac με το The Chain από τα 1977.

Η Fleetwood Mac μεγαλουργούν στο Rumours του 1977 με το διαχρονικό The Chain. Το The Chain, σε σχέση με το προηγούμενο που ακούσαμε από τον Buckingham και την X, είναι ακριβώς το είδος της πληροφορίας που μπορεί να κάνει τον ακροατή να ακούσει ξανά το τραγούδι με διαφορετικό αυτή. Ταξιδεύουμε τώρα στα 1975 με τους Pavlov's Dog από το St. Louis. Από το άλμπουμ τους Pampered Manual ακούμε το εκρηκτικό Song Dance με την ιδιαίτερη φωνή του David Sarkamp.

Ακούσαμε το Song Dance από τους Pavlov's Dog και από το άλμπουμ τους Pampered Menial του 1975, που είναι μια ξεχωριστή στιγμή μιας μπάντας που δεν φοβήθηκε να ενώσει progressive rock, ψυχεδέλεια, βαριές κιθάρες, πλήκτρα και βιολί. Όσοι τώρα συντονιστήκατε με το Radiobird, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, 6 με 7 το απόγευμα. Μην ξεχνάτε το chat που υπάρχει κάτω δεξιά στην ιστοσελίδα μας. Μέσα εκεί μπορείτε να με ρωτήσετε οτιδήποτε θέλετε που να έχει σχέση με τις μουσικές που παρουσιάζω, που θα απαντήσω σε όλους σας με χαρά. Το ένα φαίνει τ' άλλο λοιπόν και περνάμε στο συναισθηματικό blues. Στα 1995 ο Gary Moore, το τέρας της κιθάρας, τιμά τον Peter Green, τον ιδρυτή των Fleetwood Mac. Στο άλμπουμ του, Blues from Greeny, κυκλοφόρησε το Looking for Somebody, το οποίο θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

ήταν ο Γκάρι Μουρ που από τις εφόρου τιμής στο Peter Green, που μέσα στο άλμπουμ του Blues from Greeny έπαιξε το κομμάτι του Peter Green Looking for Somebody το 1995. Πιάνοντας το νήμα του βρετανικού blues, το ένα φέρνει τ' άλλο στον πατέρα της σκηνής John Mayer. Μέσα από το άλμπουμ του Blues from Laurel Canyon του 1968 θα ακούσουμε τον γκρουβάτο Someone's Acting Like a Child.

Κάποιος φέρεται σαν παιδί μας, είπε ο Τζον Μάγερ τα 1968. Οι σημερινές μουσικές επιλογές είναι από τη δυτική ακτή στα βρετανικά blues ή και το αντίστροφο. Το ένα φαίνει το άλλο λοιπόν και πάμε στους UFO στα 1974 με τον νεαρό Μάικλ Σένκερ στην κιθάρα, οι οποίοι διασκευάζουν δυναμικά το blues θέμα του Willie Dixon, Built in Comfort. Οι UFO το κυκλοφόρησαν στο άλμπουμ τους Φαινόμενων το 1974.

οι 10 Years After βάζουν φωτιά με το καταιγιστικό κομμάτι τους Conventions Preventions, το οποίο το κυκλοφόρησαν στα 1972 στο άλμπουμ τους Rock and Roll Music to the World.

Ήταν 10 years after του Andy Lee και το κομμάτι Conventions, Preventions από τα 1972. Εδώ η ροκ δεν μιλά πια μόνο για έρωτα, για δρόμους ή για νύχτες, μιλά για κάτι πολύ πιο δύσκολο. Την ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου. Και ίσως τελικά αυτό να είναι και το πραγματικό νόημα της αποφυγής της σύμβασης, ο τίτλος του κομματιού. Να μην ζεις τη ζωή σου με έτοιμες οδηγίες. Ακούτε την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Πίσω από το μικρόφωνο ο Ανέστης Χατζιαντωνίου. Εδώ πατάμε φρένο. Και το ένα φέρνει το άλλο με τον μάστερ του Λέιτ Μπαρκίχου. Ο J.J. Kale το 1992 από το άλμπουμ του Number 10 μας χαρίζει το υπνοτικό Jailer.

από τα 1992 και από το άλμπουμ Number 10, ο JJ Cale μας παρουσίασε το κομμάτι Jailer, ένα τραγούδι για τον περιορισμό και ίσως για την ανάγκη να βρεις την πόρτα που οδηγεί έξω. Ο δεσμοφύλακας μπορεί να έμεινε πίσω, αλλά το groove του JJ Cale μένει μαζί μας. Και αυτό είναι ίσως το μυστικό του. Δεν χρειάζεται να σου τα πει όλα. Σου αφήνει λίγο χώρο για να τα σκεφτείς μόνος σου. Το ένα φαίνει τ' άλλο και επιστρέφουμε στο σκοτεινό heavy progressive ήχο της Βρετανίας του 1970. Η Atomic Rooster με το Hammond του Vincent Crane στο κομμάτι Tomorrow Night από τα 1970. Θα το βρούμε στο άλμπουμ με τον τίτλο Death Walks Behind You.

Ήταν η Atomic Rooster και από το προηγούμενο κομμάτι με τον JJ, με τον Tito Jailer, που ήταν κομμάτι από την ανάγκη για ελευθερία, περάσαμε στους Atomic Rooster για προσμονή της μιας νύχτας που ίσως αλλάξει κάτι. Το 1970 οι Atomic Rooster βρίσκονται σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της πορείας τους. Hammond, βαριά κιθάρα, σκοτεινή ατμόσφαιρα και ένας ήχος που κοιτάζει ήδη προς το hard rock και το progressive. Και μέσα σε όλα αυτά, ένα τραγούδι για κάτι πολύ απλό, αλλά καθόλου εύκολο. Την αναμονή. Αύριο το βράδυ, tomorrow night, που ίσως τότε να δοθούν οι απαντήσεις. Ίσως πάλι, όχι. Το αύριο ήρθε, τα ακούσαμε και τελικά μας άφησε πάλι με μερικές ερωτήσεις. Αλλά έτσι είναι τα καλά πράγματα στη ροκ μουσική και στα τραγούδια. Δεν σου λύνουν πάντα το πρόβλημα. Σου κρατούν όμως συντροφιά όσο προσπαθείς να το λύσεις. Ακούσαμε τους Atomic Rooster από το 1970 και η μουσική συνεχίζεται. Και αφού το ένα τραγούδι φέρνει το άλλο, ξανασυναντάμε τους 10 Years After. Αυτή τη φορά στο ατμοσφαιρικό Let the Sky Fall από το album A Space in Time του 1971. Πάμε να τα ακούσουμε και μετά θα πούμε και δύο λόγια γι' αυτό.

Ακούσαμε το κομμάτι των 10 Years After, Let the Sky Fall. Εδώ η εικόνα είναι σχεδόν κινηματογραφική. Ο Alvin Lee φτιάχνει έναν κόσμο που ο κόσμος μπορεί να πέσει, η θάλασσα να βυθιστεί, η γη να ταρακουνηθεί, ο ήλιος να χαθεί, και όμως υπάρχει ένα πράγμα που μένει σταθερό. Η αγάπη για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Γι' αυτό ποτέ δεν έβλεπα αυτό το τραγούδι ως ένα ερωτικό τραγούδι. Είναι περισσότερο μια δήλωση απόλυτης αφοσίωσης. Η λογική είναι περίπου «Ας αλλάξουν όλα γύρω μου, ας καταρρεύσει ο κόσμος, μόνο μου φύγεις εσύ. Ας πέσει ο ουρανός, ας ταραχτεί η γη, ας αλλάξει ο κόσμος ολόκληρος. Αν εκείνος που αγαπάς είναι ακόμα εκεί, ίσως όλα τα υπόλοιπα να έχουν μικρότερη σημασία». Αυτό έλεγε το κομμάτι των 10 Years After, Let the Sky Fall. Και συνεχίζουμε με το ένα τραγούδι να φαίνει το άλλο. Και από τη Βρετανία με τα βρετανικά blues να πηγαίνουμε στη Δυτική Ακτή και από τη Δυτική Ακτή στα βρετανικά blues. Και το ένα τραγούδι που φαίνει το άλλο μας φέρνει από τον Ατλαντικό τους Doors στα 1970. Επιστροφή στις blues ρίζες με το απόλυτο ύμνο Roadhouse Blues από τους Doors και τα 1970. Θα το βρούμε στο άλμπουμ τους Morrison Hotel.

Ήταν ο Jim Morrison και το Roadhouse Blues με τους Doors. Τι λέει το Roadhouse Blues? Δεν θα το έκανα περίπλοκο. Είναι ένα τραγούδι για το δρόμο, την έξοδο από την καθημερινότητα, την παρέα, την επιθυμία και την νυχτερινή ελευθερία. Ο Morrison δεν γράφει εδώ ένα από τους πιο συμβολικούς και ποιητικούς τους κόσμους. Βρίσκεται πολύ πιο κοντά στη γλώσσα του blues. Ο δρόμος μπροστά, το αυτοκίνητο, το Roadhouse, η επιθυμία να φύγεις και να αφήσεις πίσω σου ό,τι σε βαραίνει. Και αυτό ακριβώς το τραγούδι λειτουργεί τόσο καλά. Ήταν το πρώτο τελευταίο κομμάτι και θα πάμε στο τελευταίο κομμάτι για να κλείσουμε την εκπομπή. Την εκπομπή το ένα φαίνει το άλλο, με τον Ανέστη Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο που την επιμελείται και την παρουσιάζει κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες 6 με 7 το απόγευμα. Και για τελευταίο τραγούδι έχω διαλέξει κάτι που λειτουργεί εξαιρετικά ως κύκλος επιστροφής στις ρίζες. Το Traveling Riverside Blues είναι σύνδεση του Robert Johnson, παιγμένη από τους Led Zeppelin σε BBC Session του 1969. Η ηχογράφηση κυκλοφόρησε επίσημα πολύ αργότερα, το 1990, και συμπεριλήφθηκε ξανά στο Content Deluxe Edition Box Set το 2015. Μου αρέσει ιδιαίτερα ως φινάλε, επειδή μετά από όλη αυτή τη διαδρομή που κάναμε, καταλήγουμε πάλι εδώ από όπου ξεκίνησαν πολλά πράγματα. Στο blues, στο δρόμο, στην αίσθηση ότι η μουσική συνεχίζει να ταξιδεύει. Η εκτέλεση των Led Zeppelin είναι χαρακτηριστική του πρώιμου blues heavy ήχου τους. Πάμε να τα ακούσουμε και με αυτό θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ένα ταξίδι μέσα από τραγούδια, εποχές, κιθάρες, blues, rock, ανθρώπους, ιστορίες και μουσικές που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κατάφεραν να μείνουν ζωντανές.

Και αν υπάρχει ένα πράγμα που μας απέδειξε για ακόμη μια φορά η σημερινή διαδρομή από τη Δυτική Ακτή στα Βρετανικά Blues και από τα Βρετανικά Blues στη Δυτική Ακτή, είναι πως στη μουσική τίποτε πραγματικά δεν χάνεται. Ένα τραγούδι οδηγεί σε ένα άλλο. Ένας μουσικός επηρεάζει έναν επόμενο. Ένα ριφ επιστρέφει χρόνια αργότερα. Μια παλιά ιστορία αποκτά καινούργια ζωή. Και έτσι το ένα φαίνει το άλλο.

Είμαι Ανέστης Χατζη Αντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή ήταν άλλη μια διαδρομή μέσα από την ενεργική συχνότητα του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και ραϊδά σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, που ακούσατε, που ταξιδέψατε μαζί μου και πάνω απ' όλα που συνεχίζετε να δίνετε χώρο στη μουσική. Να περνάτε όμορφα, να ακούτε δυνατά και να κρατάτε πάντα λίγο χώρο για το επόμενο τραγούδι. Και να θυμάστε, το ένα φέρνει τ' άλλο. Καλή συνέχεια, καλές εκπομπές στους επερχόμενους παραγωγούς του Radio Bird και δίνουμε ραντεβού στην επόμενη εκπομπή που θα είναι εκτός από την Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα. Α, μην ξεχνάτε και τις επαναλήψεις. Όσοι δεν προλάβατε να ακούσετε εκπομπές ή θέλετε να ξανακούσετε κάποια που σας άρεσε, παίζουν σε επανάληψη όλες οι εκπομπές της εβδομάδας το Σαββατοκύριακο. 2 το πρωί 10 με 11 και άλλες 2 6 με 7. Γεια σας και καλή αντάμωση.

0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Μουσική, σινεμά, ποίηση, κοινωνία.
0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Ένα εξελισσόμενο περιοδικό για τη σύγχρονη αντικουλτούρα.
0: Κεντρική διάθεση βιβλιοπωλείο Ναυτίλος. Κυκλοφορεί.
1: Αναζητήστε το.

0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Μουσική, σινεμά, ποίηση, κοινωνία.
0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Ένα εξελισσόμενο περιοδικό για τη σύγχρονη αντικουλτούρα.
0: Κεντρική διάθεση βιβλιοπωλείο Ναυτίλος. Κυκλοφορεί.
1: Αναζητήστε το.
2: Η γονεϊκή αποξένωση είναι παιδική κακοποίηση.
3: Η πλήση εγκεφάλου δεν είναι αγάπη, είναι έγκλημα.
2: Ίσως χρόνος και με τους δύο γονείς.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς.
4: Γονεϊκή ισότητα τώρα!

0: μνήμη σας.
1: Μία εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν
2: η Δανάη,
3: ο Οδυσσέας
1: και ο Δημήτρης Λάμπος.
0: Μαζί σας κάθε Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα
3: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη
4: στο Radio Bed.
0: Brain Essence. Γιατί η αναγέννηση του μυαλού
3: ξεκινάει και από τη μουσική.

0: Καλησπέρα!
1: Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούτε την 535η εκπομπή Brain σας στο Radio Bird.
2: Με τον Φυσέα, την Εφέλη,
3: τον Κώστα
1: και τον Δημήτρη. Πολλά φιλιά και την αγάπη μας στη Δανάη. Ξεκινήσαμε την απόψινή εκπομπή με τους Κόρε Ίδρο και το Τώρα που δεν έχω κανέναν από το φτηνή pop για την Elite του 2006 και πάμε στον φίλο και αδερφό τον Νίκο Χαλβατζή για να ακούσουμε το Μικρή Φλεγόμενη από το Αλφα Ζεύγος του 2014, έναν εξαιρετικό δίσκο από έναν εξαιρετικό τραγουδοποιό, το συγκεκριμένο ορχιστρικό προσωπικά το θεωρώ ένα από τα σύγχρονα διαμάντια της ελληνικής μουσικής.

0: Νεφέλη, ανέφερες πριν ότι βγήκε μια από τις αγαπημένες σου ταινίες.
1: Ναι.
0: Στον κινηματογράφο.
1: Στο Netflix. Μπορεί να τη δείτε και στον κινηματογράφο.
0: Για πες, ποια είναι.
1: Ο Απεσιότατος 4.
0: Και ο Απεσιότατος 4. Έχω δει κάποια Απεσιότατος με τη Δανάη και το Θησέα. Δεν θυμάμαι πια. Το 1 πρέπει να είχα δει. Κάποια στιγμή ίσως το 3. Είναι λίγο μπερδεμένο τέλος πάντων στο μυαλό μου. Η ουσία είναι ότι δεν έχω καταλάβει πολύ καλά. Τα Minions έχουν πολύ πλάκα. Αυτός ο κακούλης ο Μητόγκας, θες να μας πεις λίγο τι γίνεται με αυτή την ιστορία, με αυτό το σάγκα σε αυτές τις ταινίες?
1: Να σας πω, ναι, ωραία. Ο Απεσιότατος 4 είναι ουσιαστικά ο Γκρου, αυτός με τη Μητόγκα, που έχει, όχι δούλους, φίλοι του, όλα τα Minions. Σε αυτή την ταινία τους κυνηγάει ένας κακούργος που είναι κατσαρίδα. Έχει δηλαδή φτερά κατσαρίδα, συμπτάμενη.
0: Το 4, το έχουμε δει. Το θυμάμαι γιατί είναι τόσο αειδιαστικό.
2: Ναι, κι εγώ.
0: Το έχουμε δει.
1: Και αυτό ο κακούργος.
0: Για πες.
2: Είχαν και ένα μωράκι που είχε γίνει κατσαρίδα.
1: Ναι, ο Γκρου με τη γυναίκα του γέννησαν ένα παιδάκι.
2: Μωράκι.
1: Ναι, ένα μωράκι. Και αυτός ο κακούργος ουσιαστικά είχε μπει φυλακή και το πράγμα που βρήκε για να εξοργήσει τον Μητόγκα είναι ότι πρέπει να του κλέψει το παιδί και να το κάνει κατσαριδάκι. Μετά το παιδί, ο Γκρου, μετά από μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη, το πήρε και το έδωσε στον Δόκτωρ Νεκτάριο. Είναι ένας γιατρός στο σπίτι του, ένας επιστήμονας, και το έκανε ξανά κανονικό άνθρωπο. Ναι, κανονικό άνθρωπο.
0: Τώρα εμένα γιατί μου θυμίζουν κάτι όλα αυτά, κάτι, κάνω παραλληλισμού στο κεφάλι μου με τον κακό που θέλει να πάρει το παιδί και να το κάνει κατσαριδάκι. Γιατί θέλει να το κάνει αυτό?
1: Για να εξοργήσει τον Γκρου.
0: Για να εξοργήσει τον Γκρου.
3: Μόνο απλά έτσι δηλαδή, για να τον εξοργήσει.
0: Μόνο για να τον εξοργήσει, δηλαδή τι έκανε δηλαδή ο Γκρου για να τον εξοργήσει?
1: Λοιπόν, ήταν μια παρά. Αρχίζουμε
0: τα διεκδικητικότητα τώρα και πούρνες. Αφού ζητάμε 2.000 ευρώ διατροφή, εκεί είναι το ζήτημα, για πάμε.
1: Ήταν μια παράσταση και καλά, και ότι ο Γκρου είχε κλέψει το τραγούδι του κακούργου σε αυτή την παράσταση και ήταν ακριβώς ίδιο και μετά, επειδή ο κακούργος ήταν μετά.
0: Ποιο τραγούδι, ούτε Βανδύ δεν μπορούσε να τραγουδήσει το κατσαριδάκι.
1: Ναι, αυτό.
0: Ναι.
1: Και θέλω να αναφέρω και για τα κορίτσια της παρέας ότι μάλλον θα βγει ταινία Κάτσαϊ. Βασικά νομίζω, ναι, έχει βγει ταινία Κάτσαϊ. Η Κάτσαϊ είναι ένα συγκρότημα με 6 μέλη, αλλά το ένα δυστυχώς η Μανών έχει φύγει λόγω αρρώστιας. Και ναι, θα βγει στο Netflix, εμένα μου αρέσει πολύ και μάλλον θα πάω να τη δω.
0: Πολύ ωραία. Θησέα, αρχίσαμε τώρα τελευταία λιγάκι να ασχολούμαστε με το Pathfinder Wrath of the Righteous, ένα εξαιρετικό top-down, turn-based RPG video game, το οποίο είναι στηριγμένο εξ ολοκλήρου στο Pathfinder σύστημα, το οποίο δεν είναι άλλο από την 3,5 έκδοση του Dungeons and Dragons.
2: Ναι.
0: Το οποίο, όπως έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή, παίζουμε όλοι μαζί εδώ και ο Κώστας και η Νεφέλη συμμετέχουν με πολύ καλούς ρόλους. Παίζουμε λοιπόν αυτό το παιχνίδι τώρα. Πώς σου φαίνεται, κάνε λίγο μια κριτική.
2: Είναι πολύ ωραίο. Είχαμε δει και κάτι σε ντουκοτερατάκια.
0: Για πες.
2: Πήγες να.
0: Τα Mimics, ναι, ναι.
2: Πήγες να ανοίγεις το σεντούκι, αλλά εμφανιζόταν το τερατάκι αυτό.
0: Μπράβο.
2: Είχαμε πολεμήσει και δύο μινόταυρους, ένα μεγάλο και ένα μικρό.
0: Και έχει και αρκετά μεγάλη ιστορία,
2: ναι.
0: Ουσιαστικά είναι σαν να παίζεις Dungeons and Dragons, αλλά με Dungeon Master να είναι ο υπολογιστής, όχι άνθρωπος.
2: Ναι.
0: Δεν είναι το ίδιο βέβαια σαν τους ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Εγώ προτιμώ να παίζουμε άνθρωποι, να βαζευόμαστε μαζί σε ένα σπίτι και να παίζουμε. Αλλά τέλος πάντων, όταν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό για τον ελεύθερο λόγο, καλό είναι και αυτό.
2: Ναι.
1: Με τον μπαμπά μου, πριν αρκετούς μήνες, είχαμε κατεβάσει ένα παιχνίδι στο τάμπλετ αλλά και στο κινητό, νομίζω και στον υπολογιστή, που λεγόταν Escape Rooms, κάτι τέτοιο που έπαιζες Escape Rooms μέσω tablet. Αντί να πας, ας πούμε, σε ένα Escape Room να κλείσεις ραντεβού, όλα αυτά που λοιπόν.
3: Ναι, και κάτι πολύ ωραίους γρίφους με κάτι κλειδιά, με κάτι.
1: Ναι, και πατάς ουσιαστικά στην οθόνη και παίζεις.
0: Είναι πάλι με χρόνο.
3: Όχι.
0: Α, ωραία, μπράβο.
3: Είσαι τάχα μου σε κάποιο δωμάτιο και κάνεις πατάς με τα χέρια. Και...
0: Αλλά δεν τρέχει ο χρόνος να σε κυνηγάει.
3: Όχι, όχι, όχι.
0: Αυτό
3: δεν
0: είναι πολύ ωραίο.
3: Δεν τρέχει ο χρόνος.
0: Γιατί αυτό
3: που. Και βρίσκεις κάποια κλειδιά, μετά τα συνδυάζεις, μετά πας σε κάποιο άλλο σημείο.
0: Έχεις γρίφους.
3: Έχεις γρίφους, ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ
3: ναι.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Είναι free online ή...
3: Δεν είναι, έχει πολλά levels free, αλλά μπορείς και να το αγοράσεις. Έχει πολλά...
0: Και για τι ηλικίες είναι, θα λέγαμε?
3: Είναι και για ενήλικες. Ναι, ίσως είναι ένα τσικ δύσκολο για παιδάκια, αλλά... Είναι πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή το να παίξει ένας ενήλικας μαζί με ένα παιδί νομίζω είναι αρκετά διασκεδαστικό.
0: Πολύ ωραία.
1: Εγώ πρόσφατα, επειδή βλέπω πολλές ταινίες, είδα μια ταινία που έχει να κάνει με χορό, που, επειδή πάω 5 χρόνια ζούμπα, που είναι ένας χορός, γυμναστική με χορό ταυτόχρονα. Και μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω τέτοιες ταινίες και αυτή η ταινία λίγο τον πιάσε τον ρυθμό. Είναι μια νομίζω αγγλική ταινία και εγώ την έβαλα να παίζει στα ελληνικά και με υπότιτλους ελληνικούς αλλά και να μιλάνε στα ελληνικά και είναι πάρα πολύ ωραία ταινία και είδα και μια με ενόργανη αλλά δεν ξέρω πώς λέγεται, έχω ξεχάσει και μου άρεσε επίσης πάρα πολύ.
2: Βρήκαμε ένα βιβλίο με κάτι γρίφους που σου έλεγε ένα μυστήριο, σου έλεγε βαθμό δυσκολίας και έπρεπε να λύσεις το μυστήριο. Και στις τελευταίες σελίδες σου έλεγε τις απαντήσεις.
0: Δεν θυμάμαι πώς λέγονται τα βιβλιαράκια, θα το βρούμε, θα το πούμε σε επόμενη εκπομπή. Είναι πραγματικά εξαιρετικά. Του τα έφερε δώρο η φίλη μας η Ζολίνα και ο Κώστας και ο Αλκίνος στα γενέθλια του Θησέα. Δύο βιβλιαράκια, μία σειρά είναι αυτή, με αυτοτελεία ας πούμε, αυτοτελείς γρίφους. Είναι εξαιρετικό πραγματικά τα βιβλιαράκια αυτά. Πάρα πολύ διασκεδαστική γρίφη να τους λύσεις. Διαφορετική θεματολογία κάθε τεύχος. Θα βρούμε και τον τίτλο πώς λέγεται και θα το ξαναναφέρουμε σε επόμενη εκπομπή, έτσι?
2: Ναι. Και έπρεπε να διπλώσει τη σελίδα.

Λοιπόν, όση ώρα σας λέγαμε διάφορα έτσι όμορφα και ωραία από τα ενδιαφέροντά μας, ακούγαμε και το Opus 54, The Poem of Ecstasy από το 1908 και τον Alexander Scriabin, ένα αρκετά δύσκολο έργο, το οποίο όμως πραγματικά αν του δώσεις την προσοχή που του αξίζει, σου προσφέρει πάρα πολλά, έχει φοβερές αλλαγές, φοβερές ιδέες ο Scriabin εκεί μέσα, βγάζει αυτόν τον ψυχισμό που είχε, είναι δύσκολο συνθέτης, αλλά αξίζει πραγματικά τον κόπο να τον ψάξει κανείς και να του δώσει μια ευκαιρία. Και πάμε τώρα στον Ralph Vaughan Williams, αυτόν τον πολύ αγαπημένο Βρετανό κλασικό συνθέτη, για να ακούσουμε το Serenade του Music.

Αυτός ήταν ο Αλεσάντρο Μορέτσι, ο τελευταίος καστράτο της ιστορίας, με το Άβε Μαρία. Ο Μορέτσι έζησε μια φρικτή ζωή, όπως και όλοι οι υπόλοιποι καστράτο. Υποτίθεται ότι ήταν άρρωστα αγόρια τα οποία τα έπαιρνε η εκκλησία, τα ευνούχιζε και μπορούσαν στη συνέχεια να τραγουδάνε με πολύ ψηλή φωνή. Όπως τα ακούσατε, δεν είναι ότι δημιουργούνταν κανένα αποτέλεσμα εξαιρετικό, όμως μπορούσαν με αυτόν τον τρόπο να έχουν αυτά τα αγόρια και να τα κακοποιούν επί της ουσίας. Ο Μορέτσι λοιπόν πρόλαβαν να τον ηχογραφήσουν, δεν θυμάμαι ακριβώς, κάπου στις αρχές του προηγούμενου αιώνα ήτανε. Πάμε τώρα στον William Byrd, ένα συνθέτη που έζησε το 1540 με 1623, να ακούσουμε το Earl of Salisbury σε λα μινόρε.

0: Αυτό ήταν ο Jeremy Barlow και η Broadside Band με το Alda Gonzaga, ένα εξαιρετικό άλμπουμ από το οποίο έχουμε παίξει πάρα πολλά κομμάτια, ιταλική χορή του 1600, και σας αποχαιρετούμε για σήμερα με τον Josquin des Prez που έζησε το 1450 με 1521. Θα ακούσουμε τον Douleur me bat.
1: Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα
2: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη.
3: Μέχρι τότε να είστε καλά
0: και καλή δύναμη.
4: Γεια σας!

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η γονεϊκή αποξένωση είναι παιδική κακοποίηση.
2: Η πλήση εγκεφάλου δεν είναι αγάπη, είναι έγκλημα.
1: Ίσως χρόνος και με τους δύο γονείς.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς.
3: Γονεϊκή ισότητα τώρα!

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Γεια σας, είμαστε στο radiobird.gr, είμαι ο Μακαρονοτέρας και την επόμενη ώρα θα ακούμε μουσικές επιλογές που έχω διαλέξει ειδικά για αυτή την ώρα. Καλή μας ακρόαση.